κομμάτια μου, μαζέψε τα μάτια μου, είναι όλα δικά σου, βάλε μια φωνή, δεν θα με ξεχάσεις κι ούτε να με ψάξεις.

μονάχος ξενυχτάω, γυρίζω και μετά να σβήσω σημάδια παλιά, γιατί με

Ποιος αγαπάει πιο πολύ, αυτός που λέει δεν μπορεί κάτι να αλλάξει, ή αυτός που λέει αρκετά.

Πρώτη φορά στα μάτια σου το δάκρυ είδα κι ειλικρινά λυπήθηκα πολύ. Τα μάτια σου

κλείσωστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος. Αφού εσύ ζητούσες μονάχα.

αγκαλιά μου να ξυπνάς και να σ' αγγίζω. Πνοή να παίρνω από το δικό σου το φίλι. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή

Ποιος αγαπάει πιο πολύ? Αυτός που λέει δεν μπορεί κάτι να αλλάξει, ή αυτός που λέει αρκετά

και κλαίω, μου λείψες. Είμαι χαλιασμένος. Ψυχολογικά δεν είμαι καλά. Έτσι ξαφνικά μαζεύτηκαν πολλά. Σκέφτομαι τις νύχτες εσένα και κλαίω, μου λείψες.

0: κάτω από το φως του φεγγαριού, σε συνοικίες δυτικές μες στα σκυλάδικα. Ψάχνεις τον έρωτα να βρεις, γυρνάς και πίνεις σαν τρελή στα ξενυχτάδικα. Έξω από ήθη και γραπές, με τις δικές σου εντολές φτιάχνεις τους νόμους σου. Δεν λογαριάζεις τη ζωή, μοιράζεις τζάμπα το φιλί και μένεις μόνη σου. Και μένεις μόνη σου.
1: Γεια σου, έχουμε όλα.
0: Πάνω σε πίστες σε νυχτάς με ένα ζευγαριτικό. Δεν λογαριάζεις η ζωή.
1: Ζαρίς Νάθαν Ζον.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

Και φεύγω και φεύγω γιατί χωρίς αγάπη ποιος ζει. Και χάνομαι και πάει και πάω όπου με βγάλει.

Ίσον στη ζωή μου όσα με πληγώσανε, έπαιξες μαζί μου, μ' αυτά τελειώσανε.

Ντίνος, Σάι Βαρθάι, Μάθη Αγώνη, Γαλ Μιζράχη, Βόρα Βελεύη. Ωχ, Λίβους, ο Πόπ Δαβιδί.

0: Cabaret.
1: Oh yeah.
2: Αλλάτε δικό μας ο καρέ.
1: Όπα.
2: Αλλά δεν αφούμε το και μας το λιώρε.

μου τρυπούσε το κορμί και μου ζητούσε ηρωική. Ο αέρας μου τρυπούσε το κορμί και μου ζητούσε. Μια απόφαση

Μικρός ο κόσμος μου, στα μέτρα μου ασήμαντος. Πώς να γεννήσει η μιζέρια ένα θαύμα, μια λεπτομέρεια μονάχα.

μια λεπτομέρεια μονάχα έχω του σύμπαντος, μια υποχρέωση η ζωή μου και ένα ταμάρι.

0: Τώρα θα σας τραγουδήσω δύο τραγούδια του Τάκη του Λαβίδα. Το πρώτο το έχει τραγουδήσει ο Πάνος ο Γαβαλάς, αυτός ο μεγάλος τραγουδιστής. Και το δεύτερο το θα τραγουδήσει εγώ σε ηλικία 13 με 14 χρονών.
1: את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, רוחה לאלה, מלכה.

θυμάμαι εκείνη τη στιγμή σαν να ήταν σήμερα, τώρα. Ήταν όλα γκρίζα, ίσα που χάραζε. Ο Μανώλης στο τιμόνι, ο Δημητρός είναι οδηγός και εγώ πίσω. Μπαίναμε στο βαρδάρι και σε ένα κόκκινο φανάρι ο Μανώλης άρχισε να λέει: «Γεια σου μάνα Σαλονίκη, γεια σου νύφη του βορρά, γεια σου Τούμπα και Βαρδάρι, γεια σου και Καλαμαριά. Μάνα είναι ρε Δημητρό, τι νομίζεις?» Ήταν από τους ξένους που την αγάπησαν. Αγάπησε τον κόσμο της, αγάπησε τους Σαλονικιούς. Το αφιερώνουμε λοιπόν όλοι εμείς οι φίλοι του τη Θεσσαλονίκη. Την αγάπη μας τραγουδώντας τα τραγούδια που τραγούδησε. Τα τραγούδια που τραγούδησε με έναν τρόπο μοναδικό και απλησίαστο. Και του λέμε εκεί πάνω που είναι

Δεν πειράζω κανένα, με πληγώνουν και τα βάζουν με μένα. Δεν πειράζω κανένα, δεν πειράζω κανένα.

ζητούσα μια καρδιά μικρού παιδιού και αδικά μες στα σκοτάδια λίγο φως αναζητούσα. Μικρός ο κόσμος μου

εγώ τραγούδαγα τα βράδια στα σκυλάδικα, σε ένα χαμόγελο κρυμμένο, και φουλούσα μια καρδιά μικρού παιδιού και αναπηρικά μες στα σκοτάδια λίγο φως αναζητούσα. Μια καρδιά μικρού παιδιού και αγγλικά μες στα σκοτάδια λίγο φως αναζητούσα.

0: Θάλασσα τα κάναμε. Θάλασσα τα κάναμε.
1: Ορφιές είναι αυτές η Ελλάδα, είναι. Πέταξε ο Θεός πέτρες στη θάλασσα και γίνανε κυκλώδες.

0: Με σε λίγο καιρό θα χωρίσεις, γιατί θα υπάρχω εγώ.
1: Τι μου λέει ο Βέρνας Σύραβα, τι μου λέει ο Βαξάμ, τι μου λέει ο Θεοφύ.